Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: κι άλλη.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου, συντονίσου εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Freak Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio του 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Αλλά Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις περάσει μια πανεμορφή Τετάρτη και είμαστε εμείς εδώ σήμερα 6 Αυγούστου, Πέμπτη, και θέλω αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην ευμορφία, στη Μορφούλα, στον Σωτήριο και στην Σωτηρία. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα, να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Αντώνη Ρέμο, Χίλια Σπίρτα, και επιστρέφουμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.

Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 15, το μεσημέρι θα ανέλθουμε στους 19 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι και πάρα πολύ αργά το απόγευμα θα φτάσουμε στους 23 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε για πάρα πολύ λίγο, όπου μετέπειτα το βράδυ θα πέσουμε στους 21 με 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα, παρόλα αυτά δεν θα είναι για πολύ καιρό, γιατί αύριο ανεβαίνουμε στους 25, το Σάββατο 27, μετά πάμε την Κυριακή στους 31, Δευτέρα 29, μια χαρά. Πάμε τώρα να δούμε την λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στο δρόμο. Ξεκινάμε με τα undergrounds, όπου η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να είναι σε λειτουργία κανονική. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής: με τον Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει στα 15 λεπτά. Ο M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά καθυστέρηση. Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 10 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 15 λεπτά. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Βασικά ακόμα ένας δρόμος. Α316 Chetsey Road προς Twickenham είναι στα 10 λεπτά. Και αυτό λοιπόν ήταν η κίνησή μας για αυτή την ώρα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν Χιλιόμετρα και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 6 Αυγούστου να τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Μαζί παρέα λοιπόν, ό,τι δεν ξέρεις και δεν ξέρω και εγώ θα τα μάθουμε εκεί πέρα. Να μορφωθούμε λιγάκι. Μήπως και μορφωθούμε βασικά, λίγο όχι πλάκα κάνω, μορφωμένοι είμαστε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Απόν Χιλιόμετρα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW10JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956-319-482 ή 020-73-88-11-11.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1497, όπου ο Ιταλός εξερευνητής John Cabot επιστρέφει στο Bristol από την Βόρεια Αμερική, πιθανώς από τη Νέα Γη, και γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που το κάνει αυτό από την εποχή των Vikings. Σαν σήμερα το 1661 υπογράφεται η Συνθήκη της Χάγης, βάσει της οποίας η Ολλανδική Δημοκρατία παραιτείται από τις αξιώσεις της στην Ολλανδική Βραζιλία, στην Πορτογαλία, με αντάλλαγμα το ισοδύναμο 63 μετρικών τόνων χρυσού. Σαν σήμερα το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδαρί. Σαν σήμερα το 1890 ο δολοφόνος William Kemmler γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εκτελείται σε ηλεκτρική καρέκλα στις φυλακές Auburn στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1945 το αμερικάνικο βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στην Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Σαν σήμερα το 1948 η Ολλανδική υπεραθλήτρια Fanny Blankers-Cohen κερδίζει τα 200 μέτρα σε 24,4 δευτερόλεπτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, καθιστώντας την πρώτη γυναίκα που κατακτά 3 ατομικά χρυσά μετάλλια στίβου σε αγώνες, έχοντας ήδη κερδίσει τα 100 μέτρα και τα 80 μέτρα μετεμποδίων. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα το 1965 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Λίντον B. Johnson υπογράφει τον νόμο περί δικαιωμάτων ψήφου που απαγορεύει τις διακρίσεις κατά των μειονοτήτων. Σαν σήμερα το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπτίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι πρόσφυγες της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του δικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφεύρει το παγκόσμιο ιστό. www. Η διεύθυνσή του http info.cern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Μάλιστα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα. Τι πολύ δεν το λέμε. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο Άλμα Ισμίκος Ανεύ Φοράς. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σχετικά με τα γεγονότα. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Μιχάλη Καραγκούνη Έρωτας και θα επιστρέψουμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα, καθώς και μια ημέρα ευαισθητοποίησης που έχουμε σήμερα. Μιχάλης Καραγκούνης Έρωτας και επιστρέφουμε.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Now major public investment in a new Riverside neighbourhood in South London should see the creation of 8,000 new homes and 1,000 new jobs over the next 20 years. Greenwich Council, the Greater London Authority, GLA, and Transport for London, TfL, announced a new partnership on August the 3rd, dedicated to transforming Charlton Riverside into a place where thousands of people can live, work, and enjoy the river to its full potential. Charlton Riverside is located between the Greenwich Peninsula and Woolwich, two places the council said had been transformed by major investment over the past decade, and mostly contains industrial yards. The three public bodies are teaming up to create a shared plan to unlock investment in the area, improve transport links, and guide the long-term transformation of the area. City Hall can help revive London's ailing hospitality sector through a massive expansion of al fresco dining across the capital, Sir Sadiq Khan's Deputy Mayor for Business has said. Restaurants, pubs and bars have faced increases to national insurance, NI, rates, a minimum wage uplift, and most crucially, declining footfall and average spend compared with the pre-COVID pandemic period. The Mayor of London is hoping to stem the tide with an extension and expansion of last year's Summer Streets programme. However, with his Deputy Mayor for Culture saying that outdoor dining should become the norm, not the exception, in future. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1881 γεννιέται ο Alexander Fleming, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα το 1928 γεννιέται ο Andy Warhol, Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Ένας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Και τέλος, σαν σήμερα το 2015 επιβιώνει ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας στιχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει και τα προηγούμενα και αυτά που έχουμε πει τώρα από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς αν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 182 γεγονότα, 47 γεννήσεις και 62 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιάμα «Καλοκαίρι μου» και επιστρέφουμε στην παρέα μας για να δούμε την ημέρα ευαισθητοποίησης που υπάρχει σήμερα.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel File. Τιμάται κάθε χρόνο λοιπόν στις 6 Αυγούστου με σκοπό την ενημέρωση για αυτή την σπάνια συγγενή διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αφιένα. Το σύνδρομο Klippel File χαρακτηρίζεται από τα μη φυσιολογική σύνδεξη 2 ή περισσότερων αυχηνικών σπονδύλων. Η διαταραχή πήρε το όνομά της από τους Γάλλους γιατρούς Μόρις Κλιπέλ και Αντρέ Φάιλ, οι οποίοι την περιέγραψαν πρώτοι το 1912. Το σύνδρομο Klippel File είναι σπάνια διαταραχή που συνδέεται με μεταλλάξεις στα γονίδια GDF6, GDF3 και MEOX1, αν και ο ακριβής μηχανισμός ανάπτυξης της παραμένει ασαφής. Ορισμένες από αυτές τις μεταλλάξεις είναι επικρατούσες, πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί ένα αντίγραφο του μεταλλαγμένου γονιδίου για να εμφανιστεί η πάθηση. Άλλες είναι υπολοιπόμενες, που σημαίνει ότι και τα δύο αντίγραφα του γονιδίου πρέπει να φέρουν τη μετάλλαξη. Ωστόσο,

Το μόνο ένα μέρος των περιπτώσεων της πάθησης είναι γενετικής προέλευσης και η αιτία τους παραμένει άγνωστη. Η ακριβή συχνότητα εμφάνισής της δεν είναι γνωστή, αλλά εκτιμάται ότι περάζει περίπου 1 στα 40.000 έως 42.000 νεογνά. Οι γυναίκες εμφανίζονται να προσβάλλονται ελαφρώς συχνότερα από τους άντρες. Η σύνταξη των σπονδύλων περιορίζει την ικανότητα κίνησης στο αφιένα και διαμορφώνει βραχή αφιένα και χαμηλή γραμμή τριχοφυΐας στο πίσω μέρος της κεφαλής. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν συχνούς πονοκεφάλους, πόνο στον αφιένα ή και στην πλάτη, καθώς και νευροπαθητικό πόνο που μπορεί να επεκτείνεται στα χέρια ή τα πόδια. Σε σοβαρές περιπτώσεις η σύνδεξη μπορεί να προκαλέσει νευρική βλάβη. Το σύνδρομο Klippel-Feil είναι δύσκολο να διαγνωστεί, καθώς οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν και άλλες ανομαλίες που αποσπούν την προσοχή από τα προβλήματα του αφιένα, όπως δυσχυδή ράχη, σκολίωση, χαμηλό ανάστημα, λυκόστομα, καρδιοπάθειες, οδυντικά προβλήματα, αναπνευστικές δυσκολίες, δυσφορίες, δυσμορφίες πλευρών, παραμόρφωση Spengel, ανομαλίες στα νεφρά και προβλήματα ακοής ή κόφωση. Η αντιμετώπιση της πάθησης είναι συμπτωματική. Οι επιλογές θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνουν φυσικοθεραπεία, μασάζ και ευχημικούς κηδεμόνες για την βελτίωση της στάσης και την πρόληψη δευτερογενών παραμορφώσεων. Φάρμακα μπορεί να χορηγηθούν για την ανακούφιση του πόνου και της φλεγμονής. Αν και η συντηρητική θεραπεία αποδειχθεί αποτελεσματική, η χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και να αποτρέψει επιπλοκές. Ωστόσο, η πλειονότητα των ασθενών δεν χρειάζεται χειρουργείο. Εξίσου σημαντική είναι η θεραπεία των συνοδών παθήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι πιο σοβαρές και από το ίδιο το σύνδρομο. Οι ασθενείς έχουν καλή πρόγνωση εφόσον το σύνδρομο διαγνωστεί νωρίς και αντιμετωπιστεί έγκαιρα και κατάλληλα. Συνιστάται να αποφεύγονται δραστηριότητες που μπορεί να καταπονήσουν ή να τραυματίσουν τον αφιένα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη. Παρ' όλα αυτά, το προσδόκιμο ζωής μπορεί να μειωθεί λόγω συνοδών παθήσεων. Για παράδειγμα, περίπου το 1 τέταρτο των ασθενών παρουσιάζει καρδιακά ελαττώματα παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται σε άτομα με γιγαντισμό, κάτι που συχνά οδηγεί σε μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Η ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil καθιερώθηκε από το 2012, ακριβώς 100 χρόνια μετά την πρώτη περιγραφή της πάθησης, με πρωτοβουλία της MKO, Συμμαχία για το σύνδρομο Klippel-Feil, με βασικούς στόχους την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και του ευρύτερου κοινού για την πάθηση, καθώς και την προώθηση καλύτερης διάγνωσης και φροντίδας. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για το συγκεκριμένο σύνδρομο και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days, το άρθρο 731. Αν θέλεις και εσύ να το δεις το συγκεκριμένο άρθρο, πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Μαρίνα Σάτι με τους Λοκομόντο Καβουράκια και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών μας συνθήκων, καθώς επίσης και την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των underground. Και θα έχουμε και τον γρίφο μας, προτελευταίος γρίφος αυτής της εβδομάδας, για να δούμε πώς συνεχίζουμε με τους γρίφους μας. Μαρίνα Σάτι λοιπόν, Λοκομόντο Καβουράκια και επιστρέφουμε.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta.
3: Let's go.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κοιμάται μεταξύ τους 13 και 23 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 17 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα και σταδιακά θα ανεβαίνουμε ανά ένα βαθμό μέχρι και τους 23, όπου θα φτάσουμε στους 23 πάρα πολύ αργά το απόγευμα και θα παραμείνουμε για πάρα πολύ λίγο, που μετέπειτα το βραδάκι θα πέσουμε στους 21 με 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγο χαμηλότερες οι θερμοκρασίες σήμερα, αλλά ξανά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, οπότε μην νομίζεις ότι έρχεται πιο δροσιά. Η λειτουργία των underground σε όλες οι γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και για να δούμε την κινησούλα μας, και ξεκινάμε με το North Circular Road προς το Bowes Park, όπου έχει 15 λεπτά καθυστέρηση, ενώ North Circular Road προς το Park Royal έχει στα 10 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. Στα 20 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον A1203 The Highway προς Wapping. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον A2 Shooters Hill προς Blackheath. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον A3 West Hill προς Wadsworth. Και νομίζω αυτά είχαμε να πούμε. Είναι πάρα πολύ ήσυχες οι καταστάσεις. Ναι, αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Θα πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα τον Θοδωρή Φέρι, Όνειρο θα είναι ξανά, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας, για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος, και ελπίζω να είσαι έτοιμος, έτοιμη να τον αντιμετωπίσεις.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν το σημερινό μας γρίφο. Και άκου πως έχει. Βασιλιάς δεν είμαι, στέμμα φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες μετρώ. Τι είμαι? Βασιλιάς δεν είμαι, στέμμα φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες μετρώ. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Βασιλιάς δεν είμαι, στέμμα φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες μετρώ. Αν υπομονώ να ακούσω την απάντησή σου πριν να δώσω βοήθεια, για να δω λοιπόν πόσο δύσκολος, εύκολος είναι σχετικά. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα και της δεύτερης στο Ναγκασάκι. Το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Αμερικάνοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945. Και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο ιαπωνικές πόλεις, τη Χειροσίμα και τον Ναγκασάκι, 6 και 9 Αυγούστου. Με την ενέργειά τους αυτοί που βρήκε πολλούς επικριτές, κατόρθωσαν να

0: κατασκευάσουν το τέλος του πολέμου στα μέτωπα του ειρηνικού και να ελαχιστοποιήσουν τις δικές τους απώλειες. Παράλληλα, δήλωσαν με εμφατικό τρόπο ποιος θα είναι το αφεντικό στις παγκόσμιες υποθέσεις μετά τη λήξη του πολέμου. Το καλοκαίρι του 1945 τα τύμπανα του πολέμου είχαν σιγήσει στην Ευρώπη, ενώ παρά την συνεχιζόμενη προέλαση των συμμάχων στον Ειρηνικό, η μιλιταριστική Ιαπωνία αρνείται να παραδοθεί. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ήταν ανήσυχος για τις μεγάλες αμερικάνικες απώλειες κατά της κατάληψης της Οκινάβας στις 22 Ιουνίου του 1945, όπου ήταν 12.000 οι νεκροί και 38.000 οι τραυματίες, που δημιούργησαν το φόβο για μακροχρόνιο πόλεμο και τεράστιο ρυθμό θυμάτων, σε περίπτωση που τα συμμαχικά στρατεύματα θα αποβιβάζονταν στα κύρια νησιά της Ιαπωνίας, όπου στάθμευαν 2 εκατομμύρια στρατιώτες. Ο στρατηγός Carl Spots, αρχηγός της αεροπορίας του Ειρηνικού, πρότεινε στον Truman τη ρήψη ατομικής βόμβας πάνω από μια πυκνοκατοικημένη ιαπωνική πόλη με την πρόταση Spots συμφώνησε και ο στρατηγός Douglas MacArthur, που είχε το γενικό πρόσταγμα στις επιχειρήσεις του Ειρηνικού. Αφού πήραν λοιπόν το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία, οι στρατιωτικοί επέλεξαν την πόλη της Χιροσίμας για τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας. Στην επιχείρηση ανέλαβε ο Σμύρναρχος Πολ Τίμπετς, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Οδήγησε ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό τύπου B-29, το οποίο έφερε το όνομα Enola Gay, το όνομα της μητέρας του, και ακριβώς στις 8:15 το πρωί απελευθέρωσε πάνω από την πόλη την βόμβα ουρανίου, που είχε την κωδική ονομασία Little Boy. 45 δευτερόλεπτα αργότερα η βόμβα εξεράγει 600 μέτρα πάνω από τη Χιροσίμα. Μια φωτεινή λάμψη τύφλωσε το πλήρωμα του βομβαρδιστικού και κατόπιν σχηματίστηκε πάνω από το σημείο της έκρηξης ένα κόκκινο νεφέλωμα σε σχήμα μανιταριού. Το οστικό κύμα της έκρηξης, σε συνδυασμό με την θερμότητα που εκλήθηκε, κινητοποίησε τα πάντα σε μια περιοχή 11 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία μία και μόνη βόμβα δεν προκάλεσε τόσους πολλούς θανάτους. Επιτόπου σκοτώθηκαν πάνω από 20.000 στρατιώτες και 78.000 άμαχοι. Οι αγνώριμοι ξεπέρασαν τις 13.000 και οι βαριά τραυματίες τις 10.000. Για πολλούς από τις επιζήσαντες η ζωή θα είναι μαρτυρική τα επόμενα χρόνια και αρκετές χιλιάδες θα πεθάνουν από καρκίνους. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ιαπωνίας δεν συνειδητοποίησε πλήρως τη σημασία του γεγονότος και συνέχισε τις πολεμικές επιχειρήσεις. Στο διπλωματικό πεδίο, το Τόκιο ζήτησε τη μεσολάβηση της Μόσχας, αλλά στις 8 Αυγούστου ο Στάλιν, ενήμερωση της κίνησης των Αμερικανών, της κήρυξε τον πόλεμο και ο κόκκινος στρατός προέλασε στην Μαντζουρία. Οι Αμερικανοί ανυπομονούσαν να τελειώσουν τον πόλεμο και στις 12 το μεσημέρι της 9ης Αυγούστου έριξαν και δεύτερη ατομική βόμβα, αυτή τη φορά στην πόλη Ναγκασάκη. Οι νεκροί έφτασαν τις 36.000 και οι τραυματίες τους 40.000. Το οστικό κύμα κατέστρεψε εντελώς τα κτίρια της πόλης σε μια ζώνη 5 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μόνο μετά από την καταστροφή του Ναγκασάκη οι Ιάπωνες κατανόησαν τις ισχύς του νέου όπλου και τη δική τους αδυναμία να συνεχίσουν στον πόλεμο. Στις 10 Αυγούστου ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης της Ιαπωνίας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1945 με την επίσημη τελετή επί του Αμερικανικού πολεμικού Μιζούρι, που ναυλοχούσε στον κόλπο του Τόκιου. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για το ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα και μετέπειτα στο Ναγκασάκι την δεύτερη. Το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, κάθετος articles, κάθετος το article 803. Μπορείς να βάλεις τον αριθμό μετά το κάθετο 803 και θα σου βγάλει το συγκεκριμένο άρθρο. Ο γρίφος μας: βασιλιάς δεν είμαι, στέμμα φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες μετρώ, και έχει να κάνει με κάποιον που μετρούσε τις ώρες πριν είχαμε τα ρολόγια μας βασικά, να έχουμε κάποιο ρολόι, είχαμε κάποιον και μας έλεγε τις ώρες. κάποιον και μας έλεγε τις ώρες. Για να δω τώρα. Δεν θα δώσω πολύ βοήθεια γιατί είναι λίγο ευκολούτσικος. Δεν μπορώ να δώσω άλλη βοήθεια γιατί είναι σαν να δίνω την απάντηση στο τέλος. Πάμε να ακούσουμε την Ανδρομάχη «Πάρε ρεπό» και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Plender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
2: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κινείται από τους 13 μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 18 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 21 και σταδικά θα ανεβαίνουμε μέχρι και τους 23, όπου θα παραμείνουμε για πολύ λίγο έτσι αργά το απόγευμα στους 23 και μετέπειτα θα πέσουμε στους 21 με 20 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία λοιπόν των Undergrounds ξεκινάμε με την Central Line, η οποία έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Epping and Leytonstone and Woodford and Hainault. Λίγες καθυστερήσεις η Circle Line anti-clockwise των δρομολογίων. Λίγες καθυστερήσεις η District Line μεταξύ των στάσεων Elscourt and Ealing Broadway. Ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και τέλος, για να δούμε την ματιά μας στην κίνηση στο δρόμο, όπου ο North Secular Road δεν έχει κίνηση, traffic return to normal. Κεντρικά του Λονδίνου μήπως, κεντρικά του Λονδίνου στον Α12-03 The Hammer προς Wapping είναι στα 20 λεπτάκια, ο Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος, Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σχετικά με την κίνηση, τη λειτουργία των Undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε την Αναβίση Αιγαίο και επιστρέφουμε την απάντηση του γρίφου μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Βασιλιάς δεν είμαι, στέμμα φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες μετρώ. Και η σωστή απάντηση λοιπόν είναι ο κόκορας ή ο πετινός. Rooster. Ούτε κι εγώ αλλιώς έχει τόσο ονόματα ο καημένος. Πάμε για να μείνουμε στο κόκορα. Ο κόκορας λοιπόν είναι η σωστή απάντηση και πάγω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Γεωργία, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, τον κύριο Γιώργο Φραγκούλη και την κυρία Νευσταθία που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την απάντηση, τη σωστή σήμερα, μη μου αγχώνεσαι, θα υπάρξει και αύριο ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την άσπα πάνω κάτω και επιστρέφουμε εμείς να πούμε τα πάει μας, αλλά και ποιος έρχεται αμέσως μετά. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Random Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Random Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι εμείς να δώσουμε αύριο 7 το πρωί εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Mid Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την αυριανή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07-956-319-482 ή 020-73-88-1111.
4: Τίμια παιδιά! Το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά!
5: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα!
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη! 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές!
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της!
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά!
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο!
4: Καλό! Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα!
5: Μα είναι σωστά! Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά!
6: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
4: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Gianni Infantino has apologised over plans to sell stakes in a private company to run the World Cup, but he will stay on as FIFA president. Some have raised concerns that could spark open warfare in world football politics. Canadian Prime Minister Mark Carney is calling for Infantino to go.
2: The idea that proper governance is not to disclose to your closest advisors, your chief operating officer, your fellow board members, something of consequence that you're even considering, let alone proposing, that's fatal, should be fatal.
1: The government's announced a change to mental health services in what's been dubbed the biggest redesign in a generation. A raft of new mental health centres are to open in libraries, banks and other high street locations across England. Conservative leader Kemi Badenoch's facing backlash after appointing a man convicted of an anti-Semitic attack as a party advisor. Joshua Bonehill Payne was jailed for racially aggravated harassment of Labour peer Luciana Berger. And citizens advice say 1 in 6 are taking drastic action in the heat waves, with some missing work or hotels. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
6: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682. Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1-0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956-319-482 ή 020-73-88-1111.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3.

0: πήγανε.
1: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Καλώς ορίσατε, είμαι ο Βασίλης Πραγής και θα παραμείνω μαζί σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας, 4 ώρα Λονδίνου. Να πούμε ότι σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου της Κυριακής Χριστοφή, της μητέρας της καλήν μου φίλης της Λούσης Χριστοφή Κρίστη, αιωνία της να είναι η μνήμη. Και να συνεχίσουμε με κάποια λαϊκά παλιά, έτσι, για να τα εντάξουμε και αυτά στην πορεία της ζωής.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. 22 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 23 γύρω στις 3 και θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 7 η ώρα. Ο ήλιος θα δύσει στις 8:40 απόψε, με θερμοκρασία να είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλό απόγευμα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους. Το φεγγάρι θα βγει, κυρία Άννα μου, στις 9 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα κρυφτεί για λίγο και μετά θα επανέλθει γύρω στη 1 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το πρωί στις 5:33, όπου θα ξημερώσουμε το καλό. 13 μέχρι 23 βαθμούς σήμερα λοιπόν θα κυμαίνει θερμοκρασία. Αύριο την Παρασκευή 13 μέχρι 25 και πηλίβει το νότ, την Κυριακή θα ανέβει μέχρι και τους 30 βαθμούς και πάλι. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Και πριν προχωρήσω να πω χρόνια πολλά στον καλό μου του φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. 21 again, Mr. Σαββίδης, happy birthday to you, χρόνια πολλά. Να ζήσεις φίλε μου, να περνάς πάντα καλά, χαρούμενα και ευτυχισμένα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: κύριε Παναγιώτη.
1: Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, παλιά λαϊκά της περίοδου 1960 με 80. Καλώς ορίσατε και πάλι. Στις 2 θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι από την Κύπρο. Θα ακούσουμε τα νέα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για την καλή σας πάντα ενημέρωση και την καλή σας διασκέδαση. Και θα πούμε και χαλό και γεια σας και καλώς τους, όπως κάνουμε πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας εδώ, για να κρατήσουμε επαφή και να τα λέμε και να κάνουμε κάποιους από εσάς να νιώσουν, αν δεν είναι όλοι, να νιώσετε ωραία, όμορφα. Να νιώσετε όμορφα. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

να ζήσουν οι σωτήριδες, οι σωτηρούλες που γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική του γιορτή. Χαιρετώ το καλό μου το φίλο τον Σωτήρη τον Καδί στο Birmingham που γιορτάζει και αυτός, και την κυρία Ρούλα, Σωτηρούλα, Ρούλα, Ρούλα, που γιορτάζει και αυτή. Όλοι γιορτάζονται λοιπόν, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι νομίζω, μια και, για να δούμε, να τους πω για την γλυκερία που θα τους τραγουδήσει. Κάτσε στον καναπέ μου. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάνδρου. Καλό απόγευμα, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σε όλους τους καρπασίτες, λοιπόν, αφιερώνει το επόμενο τραγούδι η κυρία Εύα, και ιδιαίτερα στους προερχόμενους από τον Άγιο Ανδρόνικο της Καρπασίας. Είναι ένα τραγούδι που θα μας πει ο Ντίνος Κυριακούλης και ο τίτλος του «Καρπασία μου». Καλό απόγευμα και στον Ντίνο Κυριακούλη, αν μας ακούει.

Έχουμε 5 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Γεωργία είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Γεωργία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και για τα καλά σας λόγια. Κύπρος μου, όμορφο νησί λοιπόν. Αυτό είναι το τραγούδι που επιθυμεί η κυρία Γεωργία να ακούσει και το χαρίζει σε όλους τους ακροατές μας. Σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα και στον Κύπρο.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Ολοκληρώθηκε τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τον ανασχηματισμό που αποφάσισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Εύη Τσολάκη, Χρήστος Ενέκης, Τίνα Παύλου, Κλέα Παπαέλληνα, Ηλίας Μυριάνθους, Ειρήνη Πογιατζή και Παναγιώτης Πάλατες παρέλαβαν τα χαρτοφυλάκια τους, δηλώνοντας ετοιμότητα να αρχίσουν άμεσα δουλειά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε ότι τα νέα μέλη της κυβέρνησης από σήμερα γίνονται συνοδοιπόροι στην εξαιρετικά σημαντική αποστολή που τους ανέθεσε ο Κυπριακός λαός. Σημείωσε ότι θα εργαστούν ακούραστα, μεθοδικά και αποτελεσματικά για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης που φέρει ιδεολογικά στίγμα κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε επίσης τα απερχόμενα μέλη της κυβέρνησης Αλέξη Βαφιάδη, Μαρία Παναγιώτου και Βασιλική Κασιανίδου, εξαίροντας την αφοσίωση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων υπουργών και υφυπουργών, ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας παρέλαβε το πόρισμα της πειθαρχικής έρευνας της Εθνικής Φρουράς για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλουχωριού που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουλίου. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από την αστυνομία. Πρόσθεσε ότι το πόρισμα της ποινικής έρευνας αναμένεται να διαβεβαστεί στην νομική υπηρεσία εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι με την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, τυχόν ευθύνες θα αποδοθούν σύμφωνα με τον νόμο. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουριού δικείου που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, παραπέμφθηκαν οι 5 Παλαιστίνοι ηλικίας 32, 33, 38, 41 και 54 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθεση τρομοκρατίας, καθώς φέρονται να ετοίμαζαν χτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιμετωπίζουν συνολικά 15 κατηγορίες που επισύρουν μέχρι και διαβίου φυλάκιση. Οι 5 Παλαιστίνοι κατηγορούνται πως συνωμότησαν εντός του 2026 ώστε να παράσχουν στήριξη στη Χαμάς που φέρεται να τους ανέθεσε συγκεκριμένη αποστολή προκειμένου να πλήξουν Ισραηλινά συμφέροντα στην Κύπρο. Φέρονται όλοι ως μέλη ενός καλά οργανωμένου δικτύου της οργάνωσης που στρατολογούσε Παλαιστίνιους ώστε να πραγματοποιήσουν χτυπήματα σε ευρωπαϊκό έδαφος με την εκπαίδευση των πυρήνων να διεξάγεται στη Μαλαισία. Περιστατικό με δύο εκρήξεις στα στενά του ορμούς σημειώθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της περιοχής Κουσμάρ στο Όμαν. Σύμφωνα με την Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων, ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου άκουσε δύο εκρήξεις κατά τη διάρκεια της δέλευσης του πλοίου από τα στενά του ορμούς. Η Βρετανική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί οι ζημιές, ενώ συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Είπε ότι προτιμά την επίτευξη μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη παρά να προσφύγει σε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση περί μη απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, σημειώνοντας πως η Ουάσιγκτον προετοιμαζόταν για την επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τόσοι σημείωσαν οι τιμές του αργού πετρελαίου διεθνώς εν μέσω προσδοκιών ότι επίκειται συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ότι θα ανοίξουν εκ νέου τα στενά του ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου Brent έπεσαν στα 80 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 75,81 δολάρια. Σύμφωνα με οικονομολόγους, οι εξελίξεις αντανακλούν θετική αντίδραση της αγοράς μετά την αποτυχημένη κυχερία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στα μέσα Ιουνίου. Μετά από 26 χρόνια αναμονής, δόθηκε τελικά στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος Λάρνακας Δεκέλιας, ένα έργο αξίας σχεδόν 15 εκατομμύριων ευρώ. Οι αρμόδιοι κάνουν λόγο για σημαντική αναβάθμιση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της τουριστικής προοπτικής της περιοχής. Το κύριο οδικό έργο έχει συνολικό μήκος περίπου 3,25 χιλιόμετρων, ενώ το δευτερεύον δίκτυο υπηρεσιακών δρόμων εκτείνεται σε μήκος 4,5 χιλιόμετρων. Το έργο περιλαμβάνει 4 λωρίδες κυκλοφορίας, σύγχρονα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, χώρους πρασίνου, στάσεις λεωφορείων, παρόδιους χώρους στάθμευσης, καθώς και 4 κυκλικούς κόμβους. Στο οδικό δίκτυο έχουν επίσης κατασκευαστεί 22 φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια των πολιτών. Στο ποδόσφαιρο, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, απόψε η Ομόνια φιλοξενείται στις 8 από τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ. Την ίδια ώρα, η αυστριακή Σάλτσμπουργκ υποδέχεται την Πάφος FC. Οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδίδονται απευθείας από το τέταρτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ μέσω σύνδεσης με την Cita Vision. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός στενέφριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και στα παράλια παροδικά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά. Ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάπου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Ο Παντελής ήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα 3 παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 12 η ώρα το μεσημέρι στον Ελληνοορθόδοξο Καθαρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22, 8LP. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street N9, 9HP. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Η Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιατικός εσπερινός στις 7 μετά μεσημβρίες. Της θεία λειτουργίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας. Θα υπάρχουν προσπόληση σουβλάκια, λουκουμάδες, κούπες, παρουσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Σας αναμένουμε με χαρά για να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη μέρα. Ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Καλό απόγευμα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην εκδήλωση αυτή. Και μιας και βρισκόμαστε στην ευκαιρία και τη χαρά να χαιρετήσουμε κάποιους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα, και βέβαια θα το κάνουμε, χαιρετώ τα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, την κυρία Δέσποινα και την ομάδα της εκεί, το προσωπικό και τους πελάτες της. Καλές δουλειές εύχομαι. Χαιρετώ τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και ο Τον Γκάρτενς, και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας, καθώς και όλους τους θαμώνες. Με πολλές ευχές να έχουν ένα θαυμάσιο καλοκαίρι και να περνούν πάντα καλά. Το ίδιο θέλω να πω και για το Varus Electric Sun Stage, στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το προσωπικό εκεί. Πολλές ευχές και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη και πάλι που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Χρόνια σου πολλά, φίλε μου. Πάντα να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος. Τον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας, καλό σου απόγευμα, αγαπητέ φίλε. Χαιρετώ τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, τον Δώρο τον Μούλο που είναι μαζί μας και ακούει πάντοτε στο αμάξι, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το άρωμα

0: Μαρία Άννα Ματερού, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή η θαυμάσια φωνή μας είπε το τραγούδι «Το άρωμα» και συνεχίζουμε. Καλούνται όλοι οι φίλοι, ο παδί της Ομόνιας, σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great, στην διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT, την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07 956 319 482 ή 020 73 88 11 11. Χαιρετώ τον Στέλιο εκεί και εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την διοργάνωση. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Και μετά από το τραγούδι έχουμε και σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Βασιλόπουλος, εκ μέρους του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδιουπόλεως κυρίου Ιακώβου, σας προσκαλούμε στον πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green το Σάββατο 15 Αυγούστου. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπισκοπό μας κύριο Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον Καθεδρικό Ναό από τις 8:45 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 π.μ. με ιδιαίτερη εκτίμηση πατέρας Γρηγόριος Φλωρίδης. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στις διοργανώσεις αυτές και να πάμε να ακούσουμε την καλή μου τη φίλη την Έλενα Χατζιαυξέντη σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, νέα εκτέλεση. «Τι τα θέλεις», αυτός είναι ο τίτλος. Η Έλενα μαζί με την Ελένη Μιχαηλίδη καθώς επίσης και την Αναστασία Ρεβή θα κάνουν ένα πολύ ενδιαφέρον show στο Θέατρο Τέχνης. Πολύ σύντομα θα σας πω περισσότερα. Ακούστε λοιπόν την Έλενα Χατζιαυξέντη.

Τι τα θέλει λοιπόν τα λόγια τα πολλά, κοίταξε με στα μάτια αν με θέλεις. Η Έλενα Χατζιαυξέντη. Και έχω καινούριο τραγούδι από τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μιχαλισλή. Κάποτε ήταν και συνεργάτης μας εδώ. Έχει απουσία αρκετών ετών και γυρίζει πίσω με τραγούδι λοιπόν καινούριο και με μια νέα καριέρα. Και από πληροφορίες που μου δίνει εδώ πέρα σχετικά με το τραγούδι, το τραγούδι ονομάζεται «Τροχόσπιτο». Είναι ένα τραγούδι για το ταξίδι ζωής, τις αναμνήσεις και τους τόπους που κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Όπως ένα τροχόσπιτο που ταξιδεύει από ορίζοντα σε ορίζοντα, έτσι και η ζωή γεμίζει εικόνες, φιλίες, αποχαιρετισμούς, ελπίδες και όνειρα. Κάποιοι προορισμοί μένουν πίσω μας, ενώ άλλοι συνεχίζουν να μας κρατούν και να μας καλούν μπροστά. Το πραγματικό ταξίδι όμως δεν μετριέται με χιλιόμετρα, αλλά στις εμπειρίες που αθόρυβα διαμορφώνουν αυτό που γινόμαστε. Για τον Γιώργο Μιχαλισλή, η ηχογράφηση αυτή σηματοδοτεί και μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπική στιγμή, την επιστροφή του στην επίσημη δισκογραφία, ύστερα από πολλά χρόνια. Ένα νέο ξεκίνημα όπου το παρελθόν και το παρόν συναντιούνται ξανά μέσα από τη μουσική. Υπάρχει και βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε με την βοήθεια εργαλείων τεχνικής νοημοσύνης, όπως αναφέρει ο Γιώργος, όχι για να αναπαραστήσει πιστά το παρελθόν, αλλά για να αποδώσει την ατμόσφαιρα και την νοσταλγία του. Σαν μικρά θραύσματα μνήμης που ζωντανεύουν, επιτρέποντας στο χθες και το σήμερα να συνυπάρξουν στο ίδιο κάδρο. Ευχόμαστε λοιπόν το τροχόσπιτο του Γιώργου Μιχαλισλή να σας συντροφεύσει και στο δικό σας ταξίδι όπου και αν σας οδηγήσει ο δρόμος. Ευχαριστώ Γιώργο μου και εύχομαι καλό τάξιτο, κάθε επιτυχία το τροχόσπιτο σου που είμαι σίγουρος ότι θα κάνει πολλά και διάφορα ταξίδια.

0: Αυτά λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 2 έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, να το ακούσουμε και αυτό, και θέλω να το χαρίσουμε σε όλους εκεί στα αστέρια, στο κέντρο εκεί, επίσης στους όλα τα παιδιά, τα καλά, τα κορίτσια και τα γόρια στο Cleaners Unite, All the Boys and the Girls at the Cleaners Unite, στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, καλό απόγευμα σε όλους, Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις, στον Roger Greg, καλό απόγευμα, στον Πανίκο εκεί στο Δημήτριο in English, πάω λίγο στο South Case, στο Wilton, στον Άντι και την υπόλοιπη ομάδα, στο Cuisine Express και τον Άρη και όλους τους άλλους, τα δύο καταστήματα Taste of Cyprus. Χαιρετώ τον Μότι και όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, ιδιαίτερα την Ειρήνη που μας ακούει πάντοτε, τους σταμόνες, τους τακτικούς, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον Ανδρέα, τον Κωστάκη, τον Σαββάκη, και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, που είναι το τραγούδι, όπως έχω πει, του είναι ο ιός του Αντίπα, το όνομά του Νικηφόρος Βαθούλκας, παράξενο επίθετο, Νικηφόρος Βαθούλκας. Καλό καλοκαίρι στην Ελλάδα, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co. UK. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Άνθρωπος ο Ζαμπέτας, και μάλιστα κύριε. Να σας πω λίγο για να θυμάστε, να σημειώσετε ότι το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στους χώρους εκεί του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, στο Elam Grove Wood Green, London N22 5HJ, και θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. The third Bicommunal Cypriot Festival, it's happening Sunday the 4th of October 2026, the PCF 26, at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green, London N22 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. with a free entrance. Αυτά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσω, θέλω, τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολας Πρίντσες και όλη την ομάδα την υπόλοιπη. Χαιρετώ όλους εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, τον Τόνι Θεοδόρου και όλη την Επιτροπή εκεί, που πάντα είναι πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν και πολύ ευγενείς μας εξυπηρετούν πάντοτε. Και χαιρετώ επίσης τον Τάσο το Χάνα, ο οποίος μπορεί να ακούει στο αμάξι, συνήθως ακούει στο αμάξι, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι από την Άντρη Καραντώνη. Παρακαλώ. Όπα, όπα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: A former butcher who killed his lodger has been jailed for at least 35 years. 73-year-old farmer Christopher Wright was convicted last month of murdering Richard Dyson, who disappeared in 2019, then concealing the body for 6 years. DC Fiona Bowling, the family liaison officer, made this statement.
2: To everyone else, he was Richard Dyson, but to his family and loved ones, he was a dad, a brother, a friend, an uncle, and a man with so much love to give.
1: Two men have been arrested and two police officers were injured after a second night of disorder in Thetford. It's after a crowd tried to force entry into a home following an anti-immigration protest. The Football Association continues to believe Gianni Infantino is no longer the right man to lead FIFA. That's despite his own organisation throwing its full support behind him last night. And a Royal Navy flag, which was flown at the Battle of Trafalgar, has been saved for the nation and will be displayed in a museum. The flag will now be put on view in Newcastle. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tanita Sims.
3: You must have heard about the car finance mis-selling scandal by now, so why haven't you done anything about it? You could be owed hundreds of pounds. Now you can claim for free using the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible. But if the prospect of all that is just too much, then let the Claims Guys Legal do all the work for you. If you bought a car on finance between 2007 and 2024, then text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: 3:03 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ να χαιρετήσω και το γνωστό κατάστημα Dimos Continental, που είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Να χαιρετήσω λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα, παιδιά. Να πω ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green, και είναι εκεί καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως. Και είναι ένα τραγούδι που θα μας πει ο Ζαχαρίας σε μουσική, το Κύπρου Χαραλάμπους.

Λοιπόν, κυρία Έλλη μου, ναι, βρήκα το τραγούδι με τον Μανώλη Λιδάκη, τον αείμνηστο καλλιτέχνη, το Φιλί της Νύχτας, το οποίο διάλεξες να το χαρίσουμε σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε.

Μανώλης Ολιδάκης. Αν είσαι λοιπόν σε άλλα μέρη, θα ζω στα όνειρά σου. Όμορφο τραγούδι, ωραίο. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Ελή. Η Ελή Μάικλς. Η Ελή Παναγιώτου. Γεια σου Ελή, καλό απόγευμα. Και θέλει να ακούσει το τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαρλάμπους. Θέλω να πάω έσω μου. Ήταν από τα δύο τραγούδια που κάναμε ειδικά για την εκδήλωση, για τις εκδηλώσεις που κάναμε εκεί στο Θέατρο Τέχνης, μια εβδομάδα αφιερωμένη για την Κύπρο, και ήταν ένα από τα δύο τραγούδια που έγιναν και βίντεο κλιπς από τον Κύπρο Χαρλάμπους και τα οποία έκαναν μεγάλη εντύπωση και κατασυγκίνησαν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Θέλω να πάω έσω μου».

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW10JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956-319-482 ή 020-73-88-11-11.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103.3. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Όνειρο θα είναι ξανά. Λοιπόν, χαιρετώ όλους εκεί στο Κυπριακό Κοιλιωτικό Κέντρο. Καλό απόγευμα σε όλους. Στην διεύθυνση την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και πάντα για την καλή φιλοξενία. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι τον Σταυρή. Χαιρετώ τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα και την σύζυγό του και όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία και όλους τους άλλους, καθώς και όλους τους θαμώνες εκεί. Και επίσης να πω ότι κάθε Πέμπτη εκεί δίπλα στο εστιατόριο, εκεί όπως είναι κάτω, γίνεται μια έτσι ευχάριστη ατμόσφαιρα με μουσική μαζί με τον Γιώργο τον Γεράσιμο και την παρέα του, τον Άντρο, καθώς επίσης και τον Μακάριο. Πάντοτε εκεί τα παιδιά κάνουν έτσι μια, δημιουργούν μια πολύ πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα θα είναι εκεί. Χαιρετώ λοιπόν και να τους χαρίσουμε και ένα τραγούδι όλους εκεί από τον Γιώργο τον Γεράσιμο, τι λέτε? Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι που είναι από τον Γιώργο τον Γεράσιμο και μιλάει για μια αγκαλιά. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 39 τα λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω και λίγο για την ροή της εκπομπής. Εμείς τελειώνουμε στις 4, έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ Drive Time και Tony Νεοφύτου. 7 με 8 ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103,3 στα FM. 8 με 10 The Evening Show with Antonis Προκοπίου, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί στις 7, όπου και πάλι εδώ ζωντανά αρχίζουν οι εκπομπές μας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Θα σας αφήσω να ακούσετε, να απολαύσετε κάποιες επιλογές που έχω κάνει για αυτή την ώρα μέχρι και τις 4, όπου θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Και μετά από αυτό, Τρόι Νεοφύτου εδώ μαζί σας και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Here we go. Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos, and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month, from 7 p.m. to 8 p.m, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Θέλω να χαιρετήσω και να ευχηθώ ταυτόχρονα τον καλό μου το φίλο τον Σωτήρη τον Καδί, που σήμερα γιορτάζει την ονομαστική του γιορτή, καθώς και ο γονός του, ο Σωτήρης, 3 ετών λοιπόν. Να ζήσετε, αγαπητέ μου φίλε, χρόνια πολλά και στους δύο, και βεβαίως να είστε πάντα έτσι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Να χαρίσουμε λοιπόν στον Σωτήρη τον Καδί και τον εγγονό του τον Σωτήρη το επόμενο τραγούδι. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, τα καλά σας τα λόγια πάντοτε. Και επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε, είμαστε εδώ για σας, για την καλή σας πάντα διασκέδαση και την καλή σας ενημέρωση. Τουλάχιστον κάνουμε ό,τι μπορούμε να νιώθουμε ωραία και εμείς και εσείς, να δημιουργούμε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά. Με αγάπη λοιπόν σας αφήνω, με πολλές ευχές να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα μας. Έχουμε ήλιο ακόμα, δυνατό γερό, και να περάσουμε καλά τη νύχτα μας, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Πιστέψτε με, η υγεία είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Τα άλλα όλα τα φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. Λοιπόν, με πολύ αγάπη σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Καλησπέρα, Φαρικία. Good evening, London, from LGR House. Here, the official home of Greek music in the UK. Εδώ, LGR στους 103.3 στα FM. 6th of August 2026. The sound of summer, this is LGR. Εδώ με τους μέλησες Έλενα Παπαρίσκο να μοιάζουν καλοκαίρι. LGR, drive time.

Lika Lika Remix 2026, all brand new remix from a classic song that we all know and love. Kelly Kelly Kitho Lika Lika Lika Mu 2026. Λοιπόν, θέλετε να μου στείλετε κάποιο ραπτό μήνυμα, να μας πείτε ένα γεια. Text hi LGR. You can write that in the optional text. You can drop us a text on 0737 661 1033. Στο 0737 676 1033. LGR's WhatsApp.

0: ένα και μοναδικό. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Sicario Kiepes Radio, έτσι καλησπέρα, καλησπέρα. Αν έχετε μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο σας, εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM καλοκαιρινά, ωραία και καλοκαιρινά. Παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες και ένα νέο τραγούδι, μια νέα συνεργασία. Ρακ και Κωνσταντίνος Αργυρός και Casino. Brand new summer tune playing right here from Mr. Argyros and Mr. Rack here on LGR. Tony and Noel Fiddle with you, driving the decks. Live from LGR House here till 7 p.m.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ένα και να κάνουν δυο, όλη μέρα έχω αυτό. Έχω στο μυαλό μου αυτό το τραγούδι, το ρεφρέν. Έχει κολλήσει, μάλλον. Έχω κολλήσει με το ρεφρέν. Λοιπόν, μαζί με την Μαριό σε ένα remix, καλοκαιρινό remix. Remix του καλοκαιριού. Και ένα και να κάνουν δυο. Το ρεμπέτικο, κατά κρύβια το κανονικό του τίτλο, ο τίτλος του είναι ρεμπέτικο. Ο ρεμπέτικο είναι English there, I see. Λοιπόν και Μάριο. This is El Joe's Drive Time, second hour. Είμαστε ήδη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. El Joe running out with excellent mix of tunes.

classic done with a modern template there. Absolutely love this song as well. That's Christos Sandikai. Που είναι τραγουδιστής και γράφει και τραγούδια, συνθέτης και τραγουδιστής αναπνοή Ανατολή. Πιο πριν ήταν ο Χάρης Δαφακούρης, δεν σ' αφήνω. Και τώρα ότι πιο όμορφο, Χρήστος Μενιδιάτης. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Taking you to your destination one song at a time. This is Drive Time here on LGR. Έναν και μοναδικό

0: Συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτή είναι η Άσπα και το νέο της τραγούδι, η μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο καλό φίλο ακροατή, τον Ηλία. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και για τα καλά σου τα λόγια. Πάντα μας ακούει, πάντα ακούει LGR. Προλαμβάνει το ραδιόφωνο του, λέει, με ένα ωραίο καφέ. Μόλις έκανε και ένα κυπριακό. Πολύ ωραία. Και ζήτησε να ακούσει ένα κλασικό τραγούδι από την φωνή του Μακρόπουλου. Νίκος Μακρόπουλος, οι Κουφάλες. Και όταν ο Ηλίας μου είπε θέλω το τραγούδι οι Κουφάλες και του λέω πιο δυνατά, δεν σ' ακούω, πιο δυνατά. Με κούφανες, με κούφανες, του λέω. Οι Κουφάλες, λοιπόν, για τον κύριο Ηλία και για τους θαυμαστές του Μακρόπουλου. LGR one and only broadcasting from North Finchley, the home of Greek music. LGR. Ένα και μοναδικό.

LGR, το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Κύπριαν, η Θεία Δάμου ήταν από ένα Βύση. Ίσως θα ακούσουμε και κάτι από την κυρία Βύση σε λίγο. Ξελογιάστρα, νέο τραγούδι, νέα μεγάλη επιτυχία από την Ήθη Αδάμου.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street, νούμερο 8, Λονδίνο, NW10JT, λόγω επέκτασης της επιχείρησης, αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: CJR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1-0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956-319-482 ή 020-73-88-11-11.
4: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: πάλι.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.

Ροντεβού στο Εκκλησάκι. Γιάννης Φακίνος. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά μαζί σας. Απόψε πρώτη φορά για δύο εβδομάδες. First time in 2 weeks. Back with you. Thank you for your company. Ευχαριστώ για την παρέα σας. It means a great deal to me. Αντώνης Προκοπίου εδώ στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό LGR του Λονδίνου για 2 ώρες μέχρι και τις 10 απόψε.

Παύλος Κορδής, χάσω, κερδίζω, εγώ πάντα κερδίζω που είμαι μαζί σας. Καλησπέρα Βούλα μου, αγάπη μου. I've been told off by Βούλα. Μου είπε η Βούλα, Αντώνη, thank goodness you are back. It's the highlight of the week. Μπούισουν και εξέχασες να πεις. Είναι πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. Ευχαριστώ Βούλα μου. Συνεφιασμένη Κυριακή, όχι συνεφιασμένη Πέμπτη. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κωνσταντίνος Αργύρος. Για την Βούλα. Lovely to talk to you, Βούλα. Αγαπούλα μου.

πλευρά. Στέλιος Λεκάκης, το καλό παιδί. Είναι 30, σχεδόν 32 λεπτά μετά τις 8. Ο καιρός μας αύριο στο Λονδίνο και ο καιρός απόψε υπέροχος. Ο καιρός απόψε στο Λονδίνο δεν είναι ζέστη, είναι πολύ ωραία εδώ στο Λονδίνο. Και αύριο οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου, 25 degrees and sunny. Yeah. Sunny, sunny, sunshine in London, στο Birmingham. Έλα να δω, αύριο στο Birmingham, αύριο οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 23 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια. So a little bit of hazy sunshine and 23 degree highs in Birmingham. Αθήνα, μεγιστές θερμοκρασίες 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Sunny, warm, bright, pleasant, 34 degrees in Athens. God's Little Acre, 36 βαθμούς Κελσίου στην Λευκοσία. It's going to hot up, isn't it? It's really going to warm up in Cyprus, and I can see in a week or two we'll be talking 38, 39, 40 σαράντα βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με την μουσική μας. Είχαμε τον Στέλιο Λεκάκη, το καλό παιδί, ο Γιάννης Μπλούταρχος τώρα. Watch this. Το καλύτερο παιδί.

Από τον Λεκάκη με το καλό παιδί, στον Πλούταρχο με το καλύτερο παιδί. 33 λεπτά μετά τις 8. Ευχαριστώ για την παρέα σας.

Καρανζή στο Λεβεντόπεδο, 11 λεπτά πριν τις 9. That song always reminds me. Ποιος θυμάται τον Peter Christensen, who worked and owned Greek City and was a fantastic colleague and friend of our very own Olympia. Το Λεβεντόπεδο. I can recall going into Greek City and Peter sang that lovely song to me. Το δεύτερο κλασικό τραγούδι απόψε. Έχουμε τρία. Το δεύτερο, η Βίκη Μοσκολιού. Bye bye. Αντώνης Προκοπίου, εδώ. Δάμε μαζί σας μέχρι και τις 10.

0: Vicky Moscholiou. Bye. Bye.
1: Δεν είμαι εγώ, ο Γιώργος σου.
0: Είμαι ο Αντώνης σας.

ο ωραίος και η ωραία. 4 λεπτά πριν τις 9. Η Μικέλα Χατζηφρέμ, Καλά Μαντιανά Μικέλα. Well, it is wedding season.

Έχω μήνυμα εδώ από την Νικολέτσα που γράφει: Αντώνη, yes it is. It is wedding season, lovely to celebrate. And did you know that yesterday I celebrated? It was National Underwear Day. Ευχαριστώ, Νικολέτσα.

Σε θέλω εκεί, το χαμόγελο σου, Νικηφόρος Βυθούλκας. Ηλία, Ηλία, Ηλία μου, φίλε μου, καλησπέρα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στους φίλους του και στην οικογένεια του.

Φαραντούρη 15, σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 9. Time, ώρα for, time for. Who wants a cuddle? I'd love a cuddle. Come to the studio, LGR Towers in North Fishley, if you want to give me a cuddle. Και καλησπέρα, Γιώργουλα, ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Η Γιώργουλα έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι. Μιγκλές, Σωτηρία Πέλου, Ηλίας Ανδριόπουλος. Επειδή σήμερα γιορτάζουν, it's Άγιος Σωτήρης Day today. Ευχαριστώ, Γιώργουλα. Σας είπα, ποιος θέλει, who would like a cuddle? I would. Would you? Put your arm around the person next to you, δώσ' τους δίπλα σας. Αγκαλιά, μεγάλη αγκαλιά. Come on, we've not had a cuddle for a couple of weeks because I wasn't here last week. Δώσ' τους δίπλα σας, αγκαλιά, και πες τους, σ' αγαπώ.

Μα τι ωραίο τραγούδι και ευχαριστώ και πάλι Γιώργουλα. Καλησπέρα Ζωή, καλησπέρα Έλλη. Ελπίζω θα σας αρέσει το επόμενο τραγούδι που το έχει ζητήσει η Ζωή. Thank you, what a lovely choice.

28 λεπτά μετά τις 9, we're going to change the tune, the rhythm, το ρυθμό μας, θα το αλλάξουμε λίγο. Η φωνή του Γιώργου τώρα, ο Γιώργος Γκαγκοσέος. I am blown away by this family. Γκαγκοσέος, Κατερίνα Πλούταρχος, για σένα μόνο. Γιώργος Κακουσέος.

Αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο για μένα από την Αφροδίτη. Ευχαριστώ, Αφροδίτη μου. Σχεδόν ξέχασα να σας πω κάτι. Κάποιος μου αγόρασε ένα δώρο. I was bought a voucher. In fact, this is a sign of getting old. It was a voucher. Το δώρο ήταν ένα voucher. It was a voucher for the local garden centre. That is a sign of getting old, but very excitedly, πήγα να ψουμνήσω και αγόρασα σωλήνας κήπου. I bought myself a new garden hose. I connected it up, reading the instructions very closely, because it's important to read instructions. I never read the instructions. Put it all together, got very excited. Guess what? There's a hose pipe ban. Καλησπέρα, Άννα. Thank you for telephoning. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο από την Άννα στη μητέρα μου. Thank you, Άννα.

0: θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious Greek family kefir from Tim's.

Τάσα Θεοδωρίδου, 11.30 λεπτά πριν της I'm reading a message. I will I'll vet the message and I'll let you know. Μετά από αυτό το τραγούδι θα σας πω τι λέει το μήνυμα που το στείλε η Δέσποινα. Thank you, Δέσποινα. I will have to tidy it up before broadcasting it, otherwise I won't be here next week. Ο Τριανταφύλλος, τώρα τελευταία.

πριν τις 10 φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Oh, what fun! Αντώνης Προκοπίου, πολύ χαρούμενος που ήμουν ξανά μαζί σας. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you so very much, Tim's Dairy, and congratulations on your latest awards. Thoroughly, thoroughly deserved. Tim's Dairy, the whole range, not just vanilla. All the flavours are absolutely fantastic. Yogurt and kefir, available in selected and local Waitrose, Sainsbury's, Asda, online with Ocado, and in independents and farm shops. Try Tim's award-winning Greek family range of yogurt and kefir. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας. Θα είμαι εδώ την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ. So delighted to be back with you. Absolutely delighted. Have a good week.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio. Dimitriou English.
1: Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Here we go. LGR. Ένα και μοναδικό.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.